Είπαν ότι ήταν κούρα νοτέ, κοντίνα γολάχα, είπαν και σάρκο, πιο πολύ, πιο πέντε.